0: Ei, tu για άλλα να έχω τσιτάτα.
1: 36. Βάσκο με τα λίτερ άκαβε, λίτερ λικίνου, κουτσίκ παχαλ.
0: Πουέβλος Μάγιας.
2: Somos bilingües, somos Pueblos Mayas.